Έχει πέτρα σαν τσαμπαγκόβα. Από κάπου, Δήμο Αφρικά. Τα κατσίκα Αφρικά. Τρύπα με ζούβα. Τα μπότι ντά. Ρε κάνει μπότι ντά. Τι μπότι σου καθίδε πάπου. Παρασύσει. Μπίλια πέλ. Ιντζόντζε. Κάνε φορμέν μα τσμάι. Βανατσίρα. Ωραία, μα τζέντζε. Εσύ μου κάνει τσόρε. Από κάπου, σου κρέμα ζάμια μου τσούρο. Ζήτησα τάγκα.